γραμματική και πάρτε πολύ δράμα. Σε γραμματική. Ας πάμε το πειράμα της ξεπάρτων πολύ δράμα.